0: Αυτά ήθελα τη Μαρίζα. Τι έχουν που κάνει ζωά, με τα ζώνα είναι μόνοι. Μόλι ότι κι ό,τι πεβάζει.
1: Μτήμα ορεινά, ιο μισόνζι. Ιο σαούνικα, ιο κουτέρα μκάτι. Ντι μισόνζι, ιο σαπουπουτικά. Αμαϊό.
2: Τσαμπαλάγκα. Wala mutsu wa gwerera mumpepo kukongola kwako kusiriritsa kulikunja ulira nkati uwe tsambalanga lira mumpepo asazindikire dzikolikonda olimba ntima mwananga
1: tonse timalira zikawawa kakumudwa zikalemera zikachuluka mutu akakula usale wankonya
2: mayo
1: Ti malira, zikawawa, tika kumudwa.